0: Και ενώ στην αχρήτηση κουμάλαει είπτε κουντσμάτς λαχάβα ο κόκτης αλλά ας κάτω.
1: Χάκω ας άλλη λίτσα χάς. Και γίνεται άμυς χάσα τα πούλια.
0: Ας άλλη τον τότε του. Υκάχτη και τα γάμκη μας τα άκτα χωτήσαν κλασίμ του βοτσάτ χαβέμ. Ουσούς κοσχλές σε θάλ του τέμ τεχουά σε θάλ τόμ. Σκάχ κοέλτ. Ουσ και μοσχλές λάικ. Ουσί τσικ ατσουάλ. Αστα τυκαλαμέν τόμ. Ασάιζος κοσχτουίχ. Είχε να πάει με τα λέκια σύγες και κυνηγείτε. Αλλά τσάι σε θάει το τίτρο. Σας τσιχτείτε στα μεταλλάχτες τα χω. Είχε εξής ξόντσιλ. Εν το σύστητρο. Ουχε να τχω αλκιστήτσου. Ουχε να τχω. Ου αλκιάλ τχω μήτσαντ. Σελκάχτες τχω. Ουσίτς κέτς νουτά χόλς νομίζω μενίτσα. Αλλά ουκού κέτσου αι, αλτάς κτάχω αι. Ξήμ τσεν τσελάν. Αλλά κτσου σατσου αι. Και αι ούτς μίλτς τάω τάχω αι κινηθείλ. Τσάς αι τάχ. Αλλά τσάι σας αι τάω τχόλες καλούτσου. Ας νουχς τάω τάω τάω κτάχ. Ουσίτσικ, τυχίτσικ τυτσιάουλ, τόμ τυχουάι, την ουσλόκ, την άντοχ. Τυσιάουλ, τυτάουλ, την ουκουλτάλ, στιάσκουτι. Να ψουέμ, να κουτσικίμ, σλινάις τόμ τό. Αι, ουσίτσι μου, σωτήτ, κομφιάσκα. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
2: And the sign up of the new Hulk radio.
0: I just smell the cool
3: 91.1 FM.
0: Why?
4: And Slanuskamata is our language that holds all of the keys to our relationship with the land, because the language comes directly from the land. broadcasting from Sovereign New Hulk Territory at 91.1 FM New Hulk Radio.
5: This is Arthur Manuel. You are listening to 91.1 New Hulk Radio, broadcasting from Sovereign New Hulk Territory.
6: Hi, so much magic. New to the side house. Swam Kish in the Hulk. Hi, Skish Kosh name. Hi.
0: Hi. Ach, the cash I left, such to some smell, stick that. So I have thought to the Kosh the Sister Hosent. So I scare what Skamas Kosh to name. Sulut quahuast Scamas nicely was the son what Ach quit ich Illu seich was your parchot a lahu so that the kids are soaks as quit unst the quacht Ishil kamsast Ach, ja, nicht ist das Eist. Das Gleiche ist Spach und das Eich, was der Zuckert. Eist und Stroh. Genoch im Eich ist. Achua. Anoch um meinem Dusten Achua. Wo ist da ohne Kutach, des Illusaiste. Ich will auch, wo ich es los ist, da ist. Ich will dich jetzt, was ist mich, sagt erst mich. Will ich, was mich sagt, erst mich. Ich will nicht, Als du schützt die Kochteiche aus Kernochoms, als du an der Kommen und Dust, wo kurz ich jetzt nicht lieber sag aus Kernochoms, als du an der Stutz, ich kann nur allem gemäß auch hoch. Wish kukakane mutak is lumstanalu sastro. Se aito sastro. Nuskimis no halk. Sakke ala tsikwa kis lumstanalu s. Ala no khom tsunat. Uko tsiket khus. Я не килаешим скуцтах. Там шалости мутцих та шалостах. Там ске я не килаешим с. Ске на алам кимис ахуа. Уй скуцах ке ке вильшау кетлымста. Кетлымста на луцалтах. Се айту сихтах. Я не килаешим с. Alam kisalat orch lat. Nachlewas ula sech sachwat. As aish tut satit ala sech sachwa. Ishil kam stut ala ket kitat alt. Put stut skelep tut. Als Lichmann gleich die Mutkutze ich doch allein noch einmal zu putzt. Als Lichmann gleich die Mutkutze. Noch Pachem nicht ist, war noch einmal zu. Abschutz, das geht ich krank ist. Das gelockt. Oh, die sind. Die Backstag. Oma tutet das Kulokt, ich klamke es, Skulokt amat, ja Allah hat sich gleich, so tkutzig da halt,
2: And the sign up of the new Hulk video.
0: Swat, he take a note.
3: 91.1 FM.
0: Why?
7: Those of you who may have people out there that are not nearby, but you do miss them and you wish that you could see them, this here is a song from the heart, Squal Chwalam. And if you listen in the words, you might hear the word Simt, mountain. Simt, di Simt, Teich. This mountain, di Simt, Teich. That Teich makes it this one right here. Di Simt, Teich. This mountain. Squal Chwalam, di Schooner. Why? Kitman nauktai asti semt taich. Kitman nauktai asti semt taich. Gakachtus mitz. Sanuk we gamasit kaya di silk ta sized o si nu nu mau tsayosh kendao skakwanat nu